0: United Radio.
1: United Radio.
2: United Radio. United Radio.
0: United.
3: Wow. Όπισεν δεν οστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
4: Mami, yo pido.